0: τέις να έχω νομίσεις.
1: Αποκλέ, τι αν το κέντρε καλό μου σήμερα.
0: Αν πάλι έχω νοπρέπεις, αν όλα μου παστά με διαμόντα.
1: Α, με διαμόντα. Τι να νομα κοινάτακ μου σήμερα. Μαλαχαλόν κουρονό.
0: Α, hindi, ganman pre. Bra, tuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, bra, ha? Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.